κακούς πάρε, τα ιταδίως τα παγινήσου, αγραδισήσου. Μου κάνεις κάουσα κουσπάρι, τα ιταδίως παχσίμι τα γιατσάσου. Μου κάνεις κάουσα κουσπάρι, μου κάνεις κάουσα η τα ρημοδελάσου.

Αρία Ρίτσα, να με Μαρίτα, Μαρίτα, μάνα για σας πάκα. Η μασίνα πίτα, μάνα, εμπιτείτε όχι κανείς του πέρο, κούναν κανιέ για τσάντσι, για είτε διασβήντησιάτσιον, αστεγουάν καρίν.

πιμάει πισκάτσιο ριμάσπα. Μάτα μανάζι ήταν είναι ακόμα πιμάει πισκάτσιο μήματα ψνίσπα. Πίπα πισκούντρα ριμάσπα, πίπα πισκούντρα παρλάσπα. Τσάι πιμάει νιου καντσι χούτσια τα ζωάντσι. Τσάι κοράντι και νιου καντσι κατσάι τα μανάζα αγαπαχτά. Τα είτε δύο στα μανιάσπα νιου καντσι. Προβέρβιο 7, 18, 28 πινίσκα συνακά. Και μάνα άζητα ζουρακούνακα. Σάμι άζητα μητώσουν, άζητα ουβιάσουν. Ας τα ουανκαρίν κουσικούσουν, είπαν σε αιτσαπίκα. Σούχτε γουαρμικούνα τα ψάκουτσι ρικουνάμα. Σούχτε γουαρμικούνα ουαν καουθάσουν. Σούχτε γουαρμικούνα ουαν πουρίσουν. Σας να ζουρις πάκα, είπαν σε αιτσατα κουσικούς. Πα καουθάσουν τζάμι, μη σπάμι. Σούχτε γουνακα ιγκάνια. Περο τσάς να ιγκάνια κουπίπις μεν αβεντουράδο ρούνακα. Σοπόρταν, τσαϊκούνατα τα χαρκάρι, τσαϊκούνατα τα μαναρωράν. Πέρο τσάι μάνα άζι, ιουιά ιουκάρι, ουάρμι κατσάς να ήμπιτα πίκα. Παϊκούνα καρίντζα μη χούτσα τα ρουρανάμα. Χούτσα τα ρουράσπα τσάι τσά, παϊκούνα νιατίν τα πίκα, ας τα ουάνκαρι. Παϊκούνα καχούτσα τα ρουράσπα, μη μάνα άζι τα ρουράσπα, για είτε τους πινιάω πίψα. Μάνα άζι ρικουρινκούνα, για έτους τα ζακιτσινκούνα, νησπαμί. Ιος παξιμικα για τσατσίσκα, προβέρβιος 7, 18, 20 τα ρικουσπα. Ιου αρίσουν γιαρί, νιου καντσικάουζε πίψ. Ιμάτα τη ρουρακούντσι, ιμάτα τη ρουράσκα, νιάου παπούντζα κουνάπης. Κούναν πούντζα κουνάπης, ημα σύνατικαν. Ιμαλαιάτχι νιου κάψι ρουρα να κάνει, ημάτα τη καούθα να κάνει. Ας τα ουάνκα βιέν αβεντουράδο. Και σοπόρτα εις τεντασιόν μης κατσουκάνι, ούμα να κασπακά. Ας τα ουάν καπαϊ κούνα σύναζα τη ήμα τα ψημάνα άζι τα ρούρας πατσουνιού κακά. Πουρί, κουνίζα, νίσπα, τσαϊκά.